0: Καλώ ήρθατε, Λαγμπακίτ.
1: Και κοϊλασνή, κόντινε κοϊλασνή.
0: Γιουάρ, αγιά.
1: Γιουάρ, γιουάρ.
0: Αγιά μου, η τσίτρο σαν σοβαρ κοϊλινή. Καλά, αν και γελαβάνι, πάρει να γιουάρ να τουρού.
1: Α, τσίτρο σαν λαού, κεντάτσα.
0: Αρκεντάσον, αγιά.
1: Αμέ βουριά τσου, το με κεντάτσα.
0: Αμέ βουριά, νιμά, ο σου αγιά.
1: Αλ το μορβαρ πάνι που να μάρλα νική.
0: Ναι, αγιά, πάνι που να νι μάρλα αγιά.
1: Ελτσάσβα.
0: Σοβου τσίτσακ να αγιά. Όχι αγιά, πέν που να το νέι μαρβάρ το αγιά, είναι κοράκι και κουρούτσι αγιά, γκορόμ λαγούτσι πέν μαρλε το αγιά, σοβού αρήτια.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Έλα αγιά, καί κι τσουνσά κοί διά.
0: Νόνι και κυβρί μαλε γίνει διβί πουρού και η μπορεσέ μοντιά κοντε πατσού.
1: Βουρία κι τσουνσά να στο μη. Αρ το οργάι μα σούρ μισά, βουρία τσε τσίτρο σε λουβαβού.
0: Δεν είναι βάτα αγιά.
1: Βουρία σούρ αργάι λασλή.
0: Ροήλινι αγιά, ζουάρ λαγού αγιά.
1: Ζουάρ, ζουάρ.